Μένω, γιομάγεν και λόγω μένω λεπ, λεπ μένω με Λουσόγα, κατσέλ μένω και λεπ, πα, μένω λεπ με Λουγουέρι, λόγω ενβρέδιο, γεν και νιάν μπέρα, τίγα τίγα ενώ κόρκε κόρε, αρα φόητου του αντούγου τσέν και BBC Focus on Africa, νία φουτ στήλ γα κάπτεν και, του KASULT, και πάνω τίγε ενώ κόρκε κόρε, ο νιερόμ λούγα μα τσέκνη και και κασούλη, ο τίγα ουατ μέρα ουαν κύριγο, αγώνια μα ντον πένε πελάρε, αν ενεδόν τσάβα με τσάμα ντάμ και πάνω ουατ τίγα νιέγο κέρε τσόκ κόρκε κόρε, λόγω ενβρέδιο.